0: Ζούμε η Χέμερια Τζίγα. Στέρτα ει ποτ παλώνα. Η στέρτα ει πράβια σε ντοπάλα.
1: Μόη ράδιο 24.
2: Κόχαν σε πρέσουν κτό. Przełknął to i czekał.